Socorro, στο 56! Μαχητάς! Γκολ! Ο Χαριστέας το 1-0! Εμείς προχωρούμε! Αυτοί υποχωρούν! Ρε μήπως ο Βάσκο Ντεγκάμα ήταν Έλληνας!

0: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.
1: Είναι τα τραγούδια της εποχής μας. Έτσι αγαπούσαν οι άνθρωποι τότε.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

0: πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν σε γκρεμό. Έχω ανάγκη να σ' αγγίζω, να σ' αγαπώ.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα

και είπα, τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: θέλω πια κανένα.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
3: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή!

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 11 Μαΐου, εορτάζουμε τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Μοκείου. Επίσης, εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων, Κυρίλου και Μεθοδίου των εκ Θεσσαλονίκης. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. «Αν ο Θεός ήταν πραγματικά πατέρας σας», τους είπε ο Ιησούς, «θα με αγαπούσατε επειδή εγώ από το Θεό εξήλθα και ήρθα σε εσάς. Εγώ δεν ήρθα από μόνος μου, εκείνος με έστειλε. Και ξέρετε γιατί δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα που σας μιλάω. Είναι γιατί δεν έχετε τη δύναμη να καταλάβετε το λόγο μου. Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάολος. Και όσα επιθυμεί ο πατέρας σας, αυτά θέλετε να κάνετε. Εκείνος εξ αρχής ήταν ανθρωποκτόνος και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει μέσα του τίποτα το αληθινό. Όταν λέει ψέματα, εκφράζει τον εαυτό του γιατί είναι ψεύτης και είναι ο πατέρας του ψεύδους. Εμένα όμως, επειδή λέω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε. Ποιος από εσάς μπορεί να αποδείξει πως έκανα κάποια αμαρτία? Αν λοιπόν σας λέω την αλήθεια, γιατί δεν με πιστεύετε? Εκείνος που κατάγεται από το Θεό καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν καταλαβαίνετε, γιατί δεν κατάγεστε από το Θεό. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Καλά το λέμε εμείς πως είσαι Σαμαρίτης και δαιμονισμένος». «Εγώ δεν είμαι δαιμονισμένος», αποκρίθηκε ο Ιησούς, «αλλά με ό,τι κάνω τιμώ τον πατέρα μου, ενώ εσείς με περιφρονείτε. Εγώ όμως δεν επιζητώ δόξα για τον εαυτό μου. Κάποιος άλλος τη ζητάει και αυτός είναι ο κριτής. Σας βεβαιώνω πως αν κάποιος στηρίσει το λόγο μου, ποτέ δεν θα αντικρίσει το θάνατο».
1: The gospel reading is according to St. John. The Lord said to the Jews who came to him, «If God were your father, you would love me, for I proceeded and came forth from God. I came not of my own accord, but he sent me. Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word. You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and has nothing to do with the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks according to his own nature, for he is a liar and the father of lies. But because I tell you the truth, you do not believe me. Which of you convicts me of sin? If I tell the truth, why do you not believe me? He who is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. The Jews answered him, Are we not right in saying that you are a Samaritan and have a demon? Jesus answered, I have not a demon, but I honor my Father, and you dishonor me. Yet I do not seek my own glory. There is one who seeks it, and he will be the judge. Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών από το Ολλανδική Σημαίας πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο εκδηλώθηκε θανατηφόρο ξέσπασμα Χανταϊού, με τις ισπανικές αρχές να ανακοινώνουν ότι η εκένωση θα ολοκληρωθεί σήμερα με πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αυστραλία και την Ολλανδία. Την ίδια ώρα θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε ο Γάλλος πολίτης που απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μάλιστα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σύμφωνα με το Γάλλο Υπουργό Υγείας. Στα του πολέμου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκέι, δήλωσε ότι η πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν υπερβολική. Επιπλέον κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παράλογες απαιτήσεις. Η Τεχεράνη επιδιώκει μόνο να διασφαλίσει τα δικαιώματά της και έχει καταθέσει υπεύθυνες προτάσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ εξέφρασε την ελπίδα του για απεξάρτηση του Ισραήλ από τη στρατιωτική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε ορίζοντα δεκαετίας, καθώς όπως είπε η χώρα του επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις χώρες του Περσικού κόλπου. Σε άλλα θέματα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει να ασκήσει πίεση στον Κινέζο ομολογό του Τσινγκ Πινγκ όσο αφορά το Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο αυτή τη βδομάδα, αλλά υψηλού συμβολισμού σύνοδος κορυφής των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, πάνω απ' όλα σκοπό θα έχει να απομακρυνθούν οι εντάσεις για το εμπόριο. Ξεκίνησε σήμερα η πρώτη ακροαματική διαδικασία στη δίκη για πολιτική κατασκοπία με βασικούς κατηγορουμένους τον παυθέντα δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, τον σύμβουλο του Νεταζή Οξάν και τον δημοσιογράφο Μερντάν Γιαναρντάγ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός τώρα, Κιρ Στάρμερ, θα εκφωνήσει σήμερα ομιλία με στόχο να πείσει τους Βρετανούς και το κόμμα του για την ικανότητά του να παραμείνει στην Πρωθυπουργία μετά τις καταστροφικές για το Εργατικό Κόμμα τοπικές εκλογές. Η ΙΤΑ έχει προκαλέσει αυξανόμενη δυσαρέσκεια τόσο στο βρετανικό λαό όσο και εντός των εργατικών. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,025% και στις 49.609,16 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,18 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-1 έχασαν οι Red Sox από τους Rays και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 6:45 με τους Phillies. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 62 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με κατατόπου συννεφιά. Στους 61 ο υδράργυρος αύριο με ηλιοφάνεια, παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και την Τετάρτη με το θερμόμετρο στους 61 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: It's Sullivan Tire Spring into Savings Tire Sale. With big savings on some of our most popular tire brands. Buy three and get one free on all Yokohama tires for your spring driving. And save $100 instantly on the purchase and installation of four Continental tires. Or choose General Tires and save $70 off a set of four. Don't miss these great deals during Sullivan Tire Spring into Savings Tire Sale.
2: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
3: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Business Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis, at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management, 617-212-8343, 617-212-8343.
3: Το οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σάραγγα προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες. Διόρθωση όρασης με λέιζερ. Χειρουργική επέμβαση καταράκτη. Θεραπείες ματιών με λέιζερ για πολλές οφθαλμικές διαταραχές. Συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη. Τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900. Σαραγάς Eye and Laser Center, Davis Square, Somerville, Massachusetts.
4: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
5: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
1: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
6: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε.

0: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis.
1: Εταιρεία Κώστας Provision δραστηριοποιείται στο χώρο της διανομής εστιατορίων από το 1986. Τροφοδοτεί πιτσαρίες, εστιατόρια, snack bar και σούπερ μάρκετ με υλικά πρώτης ποιότητας. Τα υλικά και η γρήγορη διανομή θα διασφαλίσουν σίγουρα την επιτυχία της επιχείρησής σας. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα kostasprovisions.com. Διεύθυνση 255 Southampton Street, Boston και τηλέφωνο 617-427-0900. Kostas Provisions στο πλευρό του πιτσαδόρου.
0: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius, gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
2: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
3: A local tradition, the Greek Corner restaurant has been serving up lunch and dinner since 1989. Get comfortable in one of their cozy dining rooms and let owners and operators, the Barreto brothers, take care of you. No time to stop and eat? No problem. Grab some takeout on the run, order delivery, or have the Greek Corner restaurant cater your next event from swanky galas to the seats of their Cambridge location. The Greek Corner restaurant has you covered. Come on down and try a plate for yourself. The Greek Corner Restaurant, located at 2366 Mass Avenue in Cambridge. To make a reservation, order delivery, or inquire about catering, call 617-661-5655.
0: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.
2: Cosmos Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.

Αν θες να ρίξεις μια γροθιά στον πόνο που σε σφάζει, ξέρω μια πόλη στο βαθμό.

0: πρόσκειται η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών από το Ολλανδική σημαίας πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο εκδηλώθηκε θανατηφόρο ξέσπασμα Χανταϊού, με τις ισπανικές αρχές να ανακοινώνουν ότι η εκένωση θα ολοκληρωθεί σήμερα με πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αυστραλία και την Ολλανδία. Την ίδια ώρα θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε ο Γάλλος πολίτης που απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μάλιστα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, σύμφωνα με το Γάλλο Υπουργό Υγείας. Στα του πολέμου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκέι, δήλωσε ότι η πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν υπερβολική. Επιπλέον κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παράλογες απαιτήσεις. Η Τεχεράνη επιδιώκει μόνο να διασφαλίσει τα δικαιώματά της και έχει καταθέσει υπεύθυνες προτάσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ εξέφρασε την ελπίδα του για απεξάρτηση του Ισραήλ από τη στρατιωτική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε ορίζοντα δεκαετίας, καθώς, όπως είπε, η χώρα του επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις χώρες του Περσικού κόλπου. Σε άλλα θέματα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει να ασκήσει πίεση στον Κινέζο ομολογό του Τσινγκ Πινγκ όσο αφορά το Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο αυτή τη βδομάδα, αλλά υψηλού συμβολισμού σύνοδος κορυφής των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, πάνω απ' όλα σκοπό θα έχει να απομακρυνθούν οι εντάσεις για το εμπόριο. Ξεκίνησε σήμερα η πρώτη ακροαματική διαδικασία στη δίκη για πολιτική κατασκοπία με βασικούς κατηγορουμένους τον παυθέντα δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, τον σύμβουλο του Νεταζή Οξάν και τον δημοσιογράφο Μερντάν Γιαναρντάγ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός τώρα, Κιρ Στάρμερ, θα εκφωνήσει σήμερα ομιλία με στόχο να πείσει τους Βρετανούς και το κόμμα του για την ικανότητά του να παραμείνει στην Πρωθυπουργία μετά τις καταστροφικές για το Εργατικό Κόμμα τοπικές εκλογές. Η ΙΤΑ έχει προκαλέσει αυξανόμενη δυσαρέσκεια τόσο στο βρετανικό λαό όσο και εντός των εργατικών. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,025% και στις 49.609,16 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,18 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-1 έχασαν οι Red Sox από τους Rays και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 6.45 με τους Phillies. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 62 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με κατατόπου συννεφιά. Στους 61 ο υδράργυρος αύριο με ηλιοφάνεια, παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και την Τετάρτη με το θερμόμετρο στους 61 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Well, he is Greek-American. He's a New Yorker.
2: It's a great American success story.
1: He's involved in a number of businesses.
3: He's a great role model.
1: He's got plenty of ideas on how to bring change.
4: Enlist the support of business leaders, elected officials.
1: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
5: Great American, a great New Yorker.
6: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
7: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
8: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
9: What quality service that will enhance your smile and your dental hygiene? Dr. Mark Panokas of Advanced Dental Associates will not disappoint. Guaranteed to provide you with that heavenly smile that you truly deserve, Dr. Panokas will deliver the best treatment plan to address your personal needs. Everyone deserves a healthy smile to convey a sense of warmth and confidence. So schedule your next appointment with Dr. Panokas at Advanced Dental Associates, conveniently located at 8 Cedar Street, Suite 65 in Warburton, Massachusetts. Visit his website at www.advanceddentalassociates.com or call at 781- 937-3050.
10: Καλημέρα σας. Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edgewood Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά. Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω 508-668-2636.
3: Edgewood Travel of Walpole, taking you anywhere, anytime, and making it easy. Call Ted G or Debbie Dedarian Dimitriadis at 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel, they make travel easy.
11: This is Mike Janity. Join me every Thursday from 12 noon to 2 p.m. for my Cape Cod Happy Hour Party featuring all of your favorite music from the 60s, 70s, and 80s right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
12: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
3: Make sure to tune in to the Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
13: Our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household and commercial use. We provide professional equipment for restaurants and hotels. Our expert staff at KCR is always there for you 24 hours a day, 7 days a week, just a phone call away. At Carpuzzi's Commercial Refrigeration, we move forward and involve technologically in terms of heating and cooling your home, your professional area, and your restaurant. The family-owned business of Andrew Carpuzzi's counts over 50 years of operation and continues with modern technology thanks to Caterina and George. KCR, competitive prices with priceless service. KCR products of high quality. Call us at 1-800-CALL-KCR. Visit us at 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Check us out at www.carpuzzis.com.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ηχό από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών από το Ολλανδική Σημαίας Πολυτελές Κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο εκδηλώθηκε θανατηφόρο ξέσπασμα Χανταϊού, με τις ισπανικές αρχές να ανακοινώνουν ότι η εκένωση θα ολοκληρωθεί σήμερα με πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αυστραλία και την Ολλανδία. Την ίδια ώρα θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε ο Γάλλος πολίτης που απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μάλιστα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σύμφωνα με το Γάλλο Υπουργό Υγείας. Στα του πολέμου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκέι, δήλωσε ότι η πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ δεν ήταν υπερβολική.

0: υπερβολική. Επιπλέον κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παράλογες απαιτήσεις. Η Τεχεράνη επιδιώκει μόνο να διασφαλίσει τα δικαιώματά της και έχει καταθέσει υπεύθυνες προτάσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ εξέφρασε την ελπίδα του για απεξάρτηση του Ισραήλ από τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε ορίζοντα δεκαετίας, καθώς όπως είπε η χώρα του επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις χώρες του Περσικού κόλπου. Σε άλλα θέματα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει να ασκήσει πίεση στον Κινέζο ομολογό του Τσινγκ Πινγκ όσο αφορά το Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο αυτή τη βδομάδα, αλλά υψηλού συμβολισμού σύνοδος κορυφής των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, πάνω απ' όλα σκοπό θα έχει να απομακρυνθούν οι εντάσεις για το εμπόριο. Ξεκίνησε σήμερα η πρώτη ακροαματική διαδικασία στη δίκη για πολιτική κατασκοπία με βασικούς κατηγορουμένους τον παφέντα δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, το σύμβουλο του Νεταζί Οξάν και το δημοσιογράφο Μερντάν Γιαναρντάγ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός τώρα, Κιρ Στάρμερ, θα εκφωνήσει σήμερα ομιλία με στόχο να πείσει τους Βρετανούς και το κόμμα του για την ικανότητά του να παραμείνει στην Πρωθυπουργία μετά τις καταστροφικές για το Εργατικό Κόμμα τοπικές εκλογές. Η ΙΤΑ έχει προκαλέσει αυξανόμενη δυσαρέσκεια τόσο στο Βρετανικό λαό όσο και εντός των εργατικών. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,025% και στις 49.609,16 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,18 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-1 έχασαν οι Red Sox από τους Rays και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 6.45 με τους Phillies. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 62 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με κατατόπου συννεφιά. Στους 61 ο υδράργυρος αύριο με ηλιοφάνεια, παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και την Τετάρτη, με το θερμόμετρο στους 61 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsao Sidis family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio, Stapleton Floral, for all your floral needs. Seasonal get well, new baby, sympathy, and gift baskets, and for weddings, corporate, and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsao Sidis family at 617-269-7271.
2: For more than four generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality. Whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more, TCB is there with open doors. Stop by their locations in Rosendale, Charlestown, Jamaica Plain, and West Roxbury, Massachusetts, or visit their website at thecooperativebank.com. For both English and Greek speakers, have your questions answered by calling their senior commercial loan administrator, Irene Colletis, at 617-325-2910, located at their Rosendale location at 40 Belgrade Ave. The Cooperative Bank, Boston proud since 1898.
3: Did you know that the Greeks invented this?
4: Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to talk about the crane. A Greek scientist named Archimedes allegedly invented the crane for use in construction and lifting heavy loads. This happened in the late 16th century BC. Furthermore, the Greeks named the crane after the bird because of the similar appearance. This message is presented to you by the Bouboulis family.

Φύγε, ας είμαι ήσυχη. Δεν έχεις θέση στη ζωή μου. Τελειώσαμε εδώ. Θέλω εξηγήσεις.

Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα ανατολική ώρα και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, το Ιράν απέρριψε το σχέδιο Τραμπ και καταλήγουν πάλι σε αδιέξοδο. Στο Πεκίνο θα πάει ο πρόεδρος Τραμπ την Πέμπτη και την Παρασκευή να συναντήσει τον Σι Τζινπινγκ, τον Κινέζο πρόεδρο, και όπως φαίνεται ο Κινέζος πρόεδρος θα έχει τον τελευταίο λόγο στην υπόθεση του Ιράν. Η συννεφιά στη Βοστόνη θα καθαρίσει απόψε με 45 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, και αύριο Τρίτη μερική συννεφιά με 60-65, τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα. Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος, το πρώτο ημίωρο, με τραγούδια από τη δεκαετία του 80, με διάφορους καλλιτέχνες. Ένα ωραίο ντουέτο, Λίτσα Διαμάντη και Στάθος Διονυσίου, σε μια σύνδεση του Τάκη Σούκου.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελολόγους μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινιάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελολόγους μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή 6.30 με 7 με ασάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε Μάρκο Βαμβακάρη. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

Ο Νίκος Ιγναντιάδης ήταν ένας μεγάλος, υπέροχος πραγματικά θα έλεγα, συνθέτης της δεκαετίας του 80. Εδώ τον ακούμε μια σύνθεση που έδωσε στον Γιάννη Πάριο και στην Χαρούλα Αλεξίου.

τα αδέρφια Κατσιμίχα ήταν ένα από τα μοντέρνα ντουέτα της δεκαετίας του 80.

Μερικά από τα μεγάλα τραγούδια της δεκαετίας του 80 ακούσαμε απόψε εδώ στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πέντε και 33 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού στο AM, είπαμε τώρα, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πισταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο The Sphina έχουν και διασκέδαση κάθε πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Boston για Fine Wine στο Somerville, ο Κριστιανός έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε εκείνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Boston για Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα Δευτέρα τα πόθεν έσχερες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Στα παγκόσμια νέα, το Ιράν απέλειψε το σχέδιο Τραμπ και καταλήγουν πάλι σε αδιέξοδο. Στο Πεκίνο, ο πρόεδρος Τραμπ, Πέμπτη και Παρασκευή, και όπως φαίνεται, ο κύριος Xi Jinping θα έχει τον τελευταίο λόγο για την κατάσταση στο Ιράν. Στην Αμερική μας, στο αεροδρόμιο του Ντένβερ, οι αρχές εξετάζουν πώς και γιατί βρέθηκε ένας άνδρας στο διάδρομο απογείωσης του αεροπλάνου της Frontier και σκοτώθηκε χθες Κυριακή. Η συννεφιά στη Βοστόνη θα καθαρίσει απόψε με 45 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, και αύριο Τρίτη μερική συννεφιά με 60-65 βαθμούς. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Θα συνεχίσω τώρα το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα 11η Μαΐου το 1812 το Βάλς κάνει την εμφάνισή του στις έδρες του σχολού της Βρετανίας. Οι περισσότεροι το χαρακτήρισαν αειδιαστικό και ανήθικο χορό, επειδή αγγίζουν τα χέρια οι χορευτές. Μέχρι τότε χόρευαν αντικριστά χωρίς να αγγίζουν. Οι Πουριτανοί, Βρετανοί, τρομάρα τους, ε. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε ένα ωραίο ποτπουρί με βαλσάκια με το συγκρότημα του αείμνηστου Τάκη Αθηναίου. Απολαύστε.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσοχή σε εκπομπές.

0: 6 παρά 13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Θα συνεχίσω τώρα στο επόμενο δεκάλεπτο με ένα ειδικό αφιέρωμα στην Κρήτη. Το ιστορικό ημερολόγιο μας λέει πως σαν σήμερα, μάλλον σαν προχθές Σάββατο 9 Μαΐου το 1905, η Βουλή των Κρητών ψήφισε και κήρυξε την ένωση της Ισού με την Ελλάδα, και 10 χρόνια αργότερα το 1910 την ίδια ημερομηνία 9 Μαΐου η Εθνική Συνέλευση της Κρήτης αποφάσισε πανψηφί την ένωση με την Ελλάδα. Υπό την καθοδήγηση βέβαια του Λευτέρη Βενιζέλου.
1: Δάφνες και μυρτιές, σημαίες, μαϊράκια και ένα λαό ολότρο ζω για την ελευθεριά του. Ώστε αυτά τα φωνικά και ποταμούς το αίμα χρειάζεται η ελευθεριά για να έρθεις τους ανθρώπους.

Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε. Οι συνεργάτες μου και εγώ σας ευχόμαστε να περάσετε μια αξέχαστη βραδιά. Και επειδή πάντα με μαντινάδα ξεκινούμε, απόψε έχω να σας πω ότι ζωή δεν είναι να ξυπνάς, να τρως, να

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Saverhoe και γειτονικά χωριά, επίσης τις πόλεις Nashua και Manchester στο New Hampshire με τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Worcester και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Lowell, το Lexington, το Brockton και από τη συνοικία Βοστόνης του Roslindale. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε Μάρκο Βαμβακάρη. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη, με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, a Memoir, συνεχίζει τις καλές πωλήσεις στα βιβλιοπωλεία, στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου Υπουργών Τουρισμού και Ενέργειας, θέτει κανόνες για την ανάπτυξη ποιοτικού και βιώτικου τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα επίσης, Δευτέρα, τα πόθεν αίσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 με ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Στα παγκόσμια νέα, το Ιράν απέρριψε το σχέδιο Τραμπ και καταλήγουν πάλι σε αδιέξοδο. Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες χαρακτηρίζουν ένα χρόνο τώρα τον πρόεδρο Τραμπ ως ανεξέλεγκτο οδοσωτήρα που έχει διαλύσει τη διεθνή τάξη χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες, χωρίς συνεκτικές στρατηγικές, λειτουργικά σχέδια ή συνεπείς στόχους. Ο Νετανιάχου από την άλλη μεριά καθοδηγεί τον Τραμπ για συνέχιση του πολέμου μέχρι ότου πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν και καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις. Την ερχομένη Πέμπτη και Παρασκευή στο Πεκίνο ο πρόεδρος Τραμπ, επίσημη επίσκεψη στον Σι Τζινπινγκ, λαχταράει μια διπλωματική επιτυχία για να επιδείξει εδώ στο εσωτερικό. Δύσκολο είναι οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες, ο Κινέζος λένε οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες, ο Κινέζος θέλει ελεύθερη και ασφαλή ροή του ουρανικού πετρελαίου, του 80% του οποίου είναι ήδη αυτός τακτικός πελάτης, και οποιαδήποτε επιρροή έχει θα τη χρησιμοποιήσει για ανάδειξη του εαυτού του ως του μόνου εναπομείνοντος ηγέτη ειρήνης και τάξης στον κόσμο, αν και θα ζητήσει την ενοποίηση της Ταϊβάν με τη μάνα Κίνα, μια ενέργεια που θα προκαλέσει σεισμό σε Κορέα, Ιαπωνία και όλη την Ασία, ανάλογα με την πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα ο κύριος Τραμπ. Παραπέρα, Μακρόν και Στάρμερ συγκαλούν σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο δεύτερος προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία μετά από τη μεγάλη κομματική ήττα στις δημοτικές εκλογές. Στην Ουγγαρία, το Σάββατο πήρε τον όρκο του ο νεοεκλεγής πρωθυπουργός Πέτερ Μαγκιάρ και ύψωσε την ευρωπαϊκή σημαία που είχε κατεβάσει ο κάτοχος του Ορμπάν από το 2014. Στην Τενερίφη συνεχίζεται η εκένωση επιβατών του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό. 22 μέχρι τώρα τα ύποπτα κρούσματα επαφής, θετική μία γαλίδα νοσηλεύεται στο Παρίσι. Στην Αμερική μας, στο αεροδρόμιο του Ντένβερ, οι αρχές εξετάζουν πώς και γιατί ένας άντρας βρέθηκε στο διάδρομο απογείωσης του αεροπλάνου του Frontier και σκοτώθηκε χθες Κυριακή. Η συννεφιά στη Μύζου Ναβοστόνη θα καθαρίσει απόψε με 45 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια και αύριο Τρίτη μερική συννεφιά με 60-65. Και ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να βάζει το όνομά του και τη γιγαντιαία φωτογραφία του σε δημόσια κτίρια και δημόσιους χώρους, αρπάζοντας την ευκαιρία του εορτασμού των 250 χρόνων από την κήρυξη ανεξαρτησίας Αμερικής το 1776 για προσωπική προβολή. Παρανομία και αυτή. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα, 11η Μαΐου, Μοκίου Ιερομάρτυρος, Κυρίλου και Μεθοδίου εις Αποστόλων. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 28 Απριλίου, τον Εγκυζίκο 9 Μαρτύρων, Θεόγνιδος και Μέμνονος Οσίου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 11 Μαΐου το 330 μετά Χριστόν η Κωνσταντινούπολη γίνεται πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με το όνομα Νέα Ρώμη, χτίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο σε 7 λόφους πάνω στο Βυζάντιο, αρχαία κατοικία των Μεγαραίων. Το 868 μετά Χριστόν το πρώτο τυπωμένο βιβλίο εκδίδεται στην Κίνα από τον Wang Τσέχ 587 χρόνια πριν από τη βίβλο του Γκουτεμβέργιου. Πρόκειται για ένα βουδιστικό κείμενο γνωστό στη Δύση ως Diamond Sutra. Το 1771 γεννήθηκε η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα. Το 1894 γεννήθηκε η Αμερικανίδα χορεύτρια και χορογράφος, πρωτοπόρος του μοντέρνου χορού Martha Graham. Το 1904 γεννήθηκε στην Ισπανία ο διάσημος εγκεντρικός ζωγράφος Σαλβαδόρ Νταλί, υπήρξε ένας από τους χαρακτηριστικούς εκφραστές του σουρεαλισμού. Το 1910, πρώτη φορά από το 1835, ο κομίτης του Χέιλι πλησιάζει τη Γη, με αποτέλεσμα αστρολόγοι και μελλοντολόγοι να προαναγγέλουν το τέλος του κόσμου. Το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Το 1928 εγκαθίσταται στη Νέα Υόρκη η πρώτη δοκιμαστική τηλεόραση από την εταιρεία WGY. Δεύτερη σελίδα, τέλος σαν σήμερα, 11 Μαΐου, το 1997, σε μια αμφιλεγόμενη μονομαχία, ο ειδικά σχεδιασμένος υπολογιστής της IBM, Deep Blue, κερδίζει τον παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού, τον Γκάρι Κασπάροφ, σε μια σειρά από 6 παρτίδες στη Νέα Υόρκη. Αμέ. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Και στο εγγύς μέλλον, όπως φαίνεται, τα κομπιούτερς θα κυβερνάνε τον κόσμο. Ευτυχώς που δεν θα είμαι εδώ να τα βλέπω αυτά.

0: ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας.
1: Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket.
2: Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org.
0: Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099.
3: Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω με το ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απόψε αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Άγιο Μάγκα του Ρεμπέτικου και Πατριάρχη του Ρεμπέτικου, όπως το λένε εκείνοι που ξέρουν. Ο Μάρκος Βαμβακάρης γεννήθηκε 10 Μαΐου το 1905 και πέθανε 8 Φεβρουαρίου 1972. Υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικός μουσικός του Ρεμπέτικου. Γεννήθηκε στην Άνω χώρα της Σύρου από οικογένεια καθολικών. Για το λόγο αυτό αργότερα απέκτησε και το παρατσούκλι Φράγκος. Οι γονείς του ήταν φτωχοί αγρότες και ήταν ο πρωτότοκος από 6 αδέρφια. Ο παππούς του έγραφε τραγούδια και ο πατέρας του έπαιζε ζαμπούνα, ενώ πολλές φορές από μικρή ηλικία τον συνόδευε ο μικρός Μάρκος παίζοντας τουμπί, τον ιστορικό τύμπανο, σε διάφορα πανηγύρια. Σε ηλικία 12 χρονών, ο Βαμβακάρης έφυγε από τη Σύρο αφού έριξε άθελά του ένα βράχο πάνω στη σκέπη ενός σπιτιού και πήγε στον Πειραιά, όπου αργότερα τον ακολούθησε και η οικογένειά του. Εκεί ασχολήθηκε με διάφορα επαγγέλματα, λιμενεργάτης, φορτοεκφορτωτής, εργάτης γιανθράκων στα λεγόμενα καρβουνιάρικα, λούστρος, εφημεριδοπόλης, εργάτης σε κλωστήρια και περίπου το 1925 ως εκδρορέας στα δημοτικά σφαγεία. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα συμμετείχε μαζί με τον Γιώργο Μπάτη, τον Στράτο Παγκιουμτζή και τον Ανέστη Δελιά στο πρωτοποριακό για την εποχή μουσικό σχήμα που ονομάστηκε «Η Τετράς Ξακουστή του Πειραιός». Το 1933, με την πιεστική παρόντιση του Σπύρου Περιστέρη, ο Μάρκος Βαμβακάρης κυκλοφόρησε την πρώτη ηχογράφηση με μπουζούκι στην Ελλάδα, το «Καραντουζένι», ερμηνεύοντας το ο ίδιος, παρόλο που είχε σοβαρές επιφυλάξεις για την ποιότητα της φωνής του. Η περίοδος λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ίσως η παραγωγικότερη του Βαμβακάρη. Μεταξύ άλλων, το 1935 γράφηκε η ηχογραφή «Τη Φραγκοσυριανή», το γνωστότερο ίσως τραγούδι του, το οποίο όμως έγινε επιτυχία 25 χρόνια αργότερα με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ο ίδιος ο Βαμβακάρης αφηγείται για τη δημιουργία του τραγουδιού: «Όλος ο κόσμος της Σύρου μ' αγαπούσε πολύ, διότι κι εγώ ήμουν Συριανός και το είχαν καμάρι. Κάθε καλοκαιράκι με περίμεναν να πάω στη Σύρα να παίξω και να γλυτήσει όλη η Σύρα μαζί μου. Το 35 πήρα μαζί μου τον Πάτη, τον αδελφό μου τον μικρό και τον πιανίστα Ροβερτάκη και πήγα για πρώτη φορά στη Σύρο, σχεδόν 20 χρόνια αφότου έφυγα από το νησί. Πρωτόπαιξα λοιπόν σε ένα μαγαζί στην παραλία, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος, κάθε βράδυ γέμιζε ο κόσμος το μαγαζί και έκατσα περίπου 2 μήνες. Εγώ όταν έπαιζα και τραγουδούσα, κοίταζα πάντα κάτω, αδύνατο να κοιτάξω τον κόσμο. Τα έχανα. Εκεί όμως που έπαιζα, σηκώνω μια στιγμή το κεφάλι και βλέπω μια ωραία κοπέλα, τα μάτια της ήταν μαύρα. Δεν ξανασήκωσα το κεφάλι, μόνο το βράδυ τη σκεφτόμουν, τη σκεφτόμουν και τη σκεφτόμουν. Πήρα λοιπόν μολύβι και χαρτί και έγραψα πρόχειρα. Μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά. Ούτε και ξέρω πώς τη λέγανε, ούτε και εκείνη ξέρει πώς για αυτήν μιλάει το τραγούδι. Όταν γύρισα στον Πειραιά, έγραψα τη Φραγκοσυριανή.

Όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, τα θυμάστε αυτά τα τραγούδια του Βαμβακάρη, τραγουδίστε μαζί μας. Τον Αραμπατζή ερμηνεύει πολύ πάνω.

Σταματόκλαλά σου, Λάμπουμ. Εδώ βέβαια στο διπλό άλμπουμ που έχω απόψε, το ένα άλμπουμ το έχει ηχογραφήσει ο Μπιθικότσης και το άλλο οι υπόλοιποι καλλιτέχνες.

στο Μπουζούκι στο Παρίσι. Δεν είχα υπόψη μου ότι είχε πάει στο Παρίσι ο Μαμακάρης. Ήξερα ότι ο Ζαμπέτας είχε πάει με τη Μελίνα και τον Ζίλντα Σεν για το πάρτι της ταινίας «Ποτέ την Κυριακή».

Zalanta, Rebendika Dragunia, tu Marku Baumakari. Ακούσαμε απόψε. Ο Μάρκος γεννήθηκε 10 Μαΐου το 1925 και πέθανε 8 Φεβρουαρίου το 1972. Μας άφησε πολλά υπέροχα, αθάνατα, λαϊκά τραγούδια. Τα ακούσαμε μερικά εδώ στο ημίωρο των Αγχών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή ανάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.